Αδιαμαρτύρητες γλώσσες, χωρίς γεύση, ομοιόμορφες, αδιάβροχες φωνές, σε ποτ πουρί εκατομμυρίων χιτ.

μέσα σε έγχρωμα καντράν. Μέσα μας, στα γρήγορα, στα όρθια φτηνά ρεστοράν, η μασέλα ακριβίας διαμελίζει κάτι σημαντικό από μας. Μια άσκηση φυσικής, άλλη. Και εμείς, πίσω από ένα παραβάν, πάνω σε ένα πλακάτ, ιδιοφυής παράλληλα.